0: πάμε και μισά. Μιλίστα, τι όπικο να τα.
1: Όπικο.
0: Τα χλωκό τραϊλό μητά.
1: Τα
0: χερό κουμπεσί, μείνω ποτά.
1: Σω
0: στην τρέτσα.
1: Τρέτσα.
0: Από πλέιτα.
1: Πλέιτα.
0: Κόκκινο τα σάνο ποντα ουέτα. Δεν με τηλεφώνω τα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα.